Συρπάζει σκαουλά και χουνιλέπι ίσκα. Σεντός πανουκίδα χρατζιά, μακάν αχμαντζέ χαρούξια, φανκέ βρε. Λαχπανον έλ, καουαφρέλι για λιπά, καουρεστήν τίλ, δε ζυμπάνου σπαμπαλέπι ίσκ, φανκέ στα γιουάμ. Φάντης καστάν καγελεπά, δε ζυμπανέπι, για χέλ, φάντα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, φάντη ίσκ, φάντα γιουάμ, χωάχ μη δημακάσια, φιλάλ, να συναλεπά, φίλη ίσκ, την

Ιρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεδρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλβε, ιρπάζει σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέστα γιουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ιρπαλέτη, καχέλ, κουάντα σκούπισα δι ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι ίσκ, κουάντα γιουάμ, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάν. Να συναντεπά, αφιλή ίσκ, την κάνα κανάθα γιουάμ, ούτ να δίν, ούτ να σπάντι, κύλα και αχέλ, να σε οξελί ίσκ. Σαλι κομμόν πανεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι πανεπάλ, να χπάνον έλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, να τα ουμάν σαλι σκάπ. Σαλαβέτα, κανάπι, χάλεπαν, ούρταν μάρκο, σενκέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώ στα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χαλκοσιλά, ρε να χταρτίλα χπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόξα τη 70 ή 70.

0: Μας πόλεμο, μα κάλλη καουσλά ξαλικάει βαρσάλιμο. Σέρβιζε από το τελεπέ, να τα ομάλι τερά. Αράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, Ουτακιάλ, Καρούλι, Ρεταλίλε, Μελεπαντζίτ. Η καϊβάλα είναι τα ομάλα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλινα και καμτσίν κουλικούι, ουτικοκά, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι, Σαν Χουάν Τζεμέρκο. Αράγκο αν σέρβιζε από το τελεπέ, να ρόχουι να και σποχό ξαλικό χλεπάν, 77, 93, 0015, Μαλάχταρι 48, 27, 27, 28. Κουάφα χατσόλ, να χρυκαμώ, τα άνσκο μόλι χακάν χελεπάλ. Τεντό ριβάλ, να χουν ελίξια βιλάκ.
1: Autocar, autocar, carule autocar, ahundi kai pal shal pele palchis, na taumana rinco pan, sacal, sacal, sacal, chiruni bena shikaran, salinim la tole pal, salador de liva, naruna que jayale aspi, partikali lo chup sham etalin semáforo na queride, y pan sacata chupete, chinchayo cachichuxe camposan, aranza

Μη συμπάζεις χαουλά τη χουνιλέτη εις σεντός πανουκίδα σαν τσιάπμα κανά χμαζε χαρούξια φανκέ βρε Λαχπανον έλ χαουαφρέλ για λιπά καουρεστήν την ρε συμπάζουν σπαμπαλέτη εις φανκέ σαν τσιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρε συμπαλέτη για χέν κουάντα εις κόπτάδι εις Να στήξει αλάνι να ξιουσίν κουάντι εις κουάντα τσιουάμ χωαχ μη δημακάσια χειλάν Να συναρεπά χουλί εις φρυγκάνα κα